0: έχει ένα κράτ.
1: Έχει ένα κράτημα.
2: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Έτσι μου αρέσεις, έτσι σ' αγαπώ. Φτού σου κοπελάρα μου, έρε τι μου κάνεις, πω πω πω. Έτσι μου αρέσεις.

0: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.
1: Σάλτσα sweet and sour από το σούπερ μάρκετ. Αφού δεν θέτε πια παϊδάκια και ρετσίνα, σας έχω μια κονσέρβα στην κουζίνα. Αφού δεν θέτε ότι έμεινε εδώ, αφού δεν θέτε ότι είναι περιττό, αδρεναλίνη, νικοτίνη, μουσική. Για σας θα έχει sweet and sour μια ζωή. Για σας θα έχει sweet and sour μια ζωή.

σβηθίστηκε βαθιά σαν αλυσίδα σε χρόνους άγνωστους σαν σίδερο βαρύ. Στου ταξιδιού τα κύματα γερνάει το σκαρί. Στο άνοιγμα της θάλασσας το πρώτο.

0: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.
1: Άννα δώσ' μου, για να σε θυμάμαι, το μικρό χτενά.

έξυπνος πολύ για να τα δεις. Τα ρούχα τα δικά μας δεν τα βλέπουν αυτοί που δεν αξίζουνε τα αξιώμα που έχουν.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: μετόλογη. Για να
1: κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Συνδυόμαστε σε λίγο με τον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας στον Άγιο Νικόλαο, από όπου θα παρακολουθήσετε την Θεία Λειτουργία.
2: Thank you.
0: Thank you.

Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψαν τον όνομά μου. Επιπλέον κρίνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ δημόσχω και αμαρτία μου ενωπιών μας την διαπαντώ σου. Σήμερα είμαι από τους πονηρών ενωπιών σου επίησα, όπως αν τη γιορτήσε με σιώδη σου, την νικήσε με πριν εις θέση. Η τούγαρα είναι ανομία σε ενελήφθη και να μαρτήσει τη σε μνήμη. Η δούγαρα αλήθεια την κάρτα στα άγρια και πετρίθη τη σοφία του Ιεροσάφου. Δαντίζ με ισόπο και καθαριστήσουν, πρινείς με και υπέρχειών να δεκαρτήσουν. Ακουπείς με γαλλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσουν με ως θέατα τα πεινωμένα. Απόστρωσον το πρόσωπό μου σου των αμαρτιών και βάσει τη ανομία του με εξάγησον. Καρδία με χαρά να πτήσουν ένα δίκτυο, το πνεύμα αυτέ εγγέννησαν και τη εγκάθιση. Μια απορρίψη νέα από του προσώπου και το πνεύμα στο άγιο μια αντανέλησα τα δύο. Απόδοση με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη λιμονικό στήριξό μου. Κοιτάξτε όμω το σοβού σου και α αφήσει τη έργα σου να εξελίξει. Δύσε με ξεμάχνω να δώσω το όσο σωτηρίε μου, αγαλιά τη γλώσσα μου από την καυσίμη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το σώμα να γίνει την ένασή σου. Ό,τι ήθε έξω στη θυσία να το κάνουμε από αυτό μου το υπερπατήσει. Θυσία το Θεό πνεύμα σου και στεμένο, καρδία σου δεδρυμένη και ταπεινωμένο θα όσο το στρεβό σου. Αγάπη μου, Κύριε, την ευτυχία σου την ψιόν και οικοδομική των ταμείων του Ιερουσαλήμ. Τότε θυσία και ευτυχία ξαναφορά και από αυτό μου τα. Τότε αντίστοιχη με την ευτυχία.

ότι κατά βάστας γλώσσα συνέχεια διεμέριζε έθνη ο ύψος του. Ότι του πυρώστας γλώσσας διένυμε εις ενότητα πάντα σε κάλεσε. Και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιο Πνεύμα.

πνευματιστήραν δίδου παραμυθίαν της δούλης σου Ιησού, εν το αγκηδιάσε τα πνεύματα ημών. Μη χωρίζουν των ψυχών ημών εν θλίψεση, μη μακρύνουν των φρενών ημών εν περιστάσεση, αλλά ή ημάς πρόφθασον, έγκυσον ημίν, έγκυσον ο πανταχού, ώσπερ και της αποστόλης σου πάντοτε συνείς, ούτω και της εισποθού συνένωσον σ' αυτόν ηκτήρμα, ή να συνημένης ημνόμεν και δοξολογόμεν το πανάγιόν σου πνεύμα.

Μην Ιούνιος έχουν ημέρες 30. Η ημέρα έχει ώρας 15 και η νύχ ώρας 9. Την πρώτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιουστίνου του Φιλοσόφου. Ιουστίνων Κόνιον ήρεμε του βίου, ως ήθε πρώτον τους ποιήν δεδοκότας. 1η Ιουνίου Ιουστίνε ελεγορίζει. Τι αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Ιούστου, Ιουστίνου, Χαρίτονος, Χαριτούς, Ευελπίστου, Ιέρακος, Πέωνος και Βαλεριανού. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Φύργου του Μάρτυρος. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεσπεσίου. Διήγησης οφέλιμος διοργού τεινός μετρίου ονομαζομένου. Ο Άγιος Ιερομάρτης και Επίσκοπος Πύρος ο Παρθένος εν ειρήνη τελειούτε. Τι αυτή η μέρα, Δευτέρα της Πεντηκοστής, αυτό το Πανάγιο και ζωοποιών και παντοδύναμων εορτάζουν πνεύμα, τον ένα της Τριάδους Θεών, το ομότιμον και ομοούσιον και ομόδοξον, το Πατρί και το Υιό. Πάσα πνεύμα, τον ένα της Τριάδους Θεών, το ομότιμον και ομοούσιον και ομόδοξον, το Πατρί και το Υιό. Πάσα πνοή δόξαζε πνεύμα Κυρίου, διού πονηρών πνευμάτων φρούδγα

έγκυρε ο καθεύδων και ανάστα εκ των νεκρών και τη φάψη εσύ ο Χριστός. Βλέπετε πως ακριβώς περιπατείτε, μείον σας σοφή, αλλός σοφή, εξαγοραζόμενοι των καιρών, ότι ημέρε πονηρέησι, δια τούτο μη γίνεστε άφρονες, αλλά συνιέντες τι το θέλημα του Κυρίου. Και μη μεθύσκεστε ίνο,

Εσύ κατεχίσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της ηχάρητη, η κατηγούμενη

Εις της εν Χριστώ ημών αδελφότητος πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων και παρεπιδημούντων

των ευαγών καθιδρυμάτων της ενορίας ταύτης, σύμπαντος του ευσεβούς ημών γένους, του καταγήν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, των γονέων και διδασκάλων ημών, των διδασκόντων και διδασκομένων εν της εκπαιδευτηρής της πόλεως και της χώρας ημών, εξαιρέτως δε των μαθητών και των μαθητριών, των εξεταζομένων κατά την περίοδον ταύτην, εις προαγωγικάς απολυτηρίους και εισαγωγικάς εξετάσεις

Πάντων και συμπροσευχομένων εν τη Θεία και Ιερά πανηγύρι ταύτη των εορταζόντων αδελφών ημών, των προσφερόντων τα δώρα ταύτα και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων. Τον επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων και τον μακαρία τη λήξη γενωμένων αηδήμων προκατόχων ημών,

Των πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, της πόλεως και της ενορίας ταύτης, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ευκλεώς αγωνισαμένων και εν δόξας πεσόντων, εν της ιερής του έθνους ημών αγώς υπάλλεται και πεσκάτων, των αδίκως τελειωθέντων αδελφών ημών υποδιαφόρων ατυχημάτων,

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί Διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντατε τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον. Το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του.

Πρώτης νήστην Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Γερασίμου, ον χάρη στις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνης, ον εν τη μονιγιά μακροημερεύοντα και ορθωτώ.

Ευλογείτε πατέρες, αδελφοί και αδελφές μου. Βρισκόμαστε μέσα στην φωτολουσμένη ατμόσφαιρα των τριών φώτων. Φώτ ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως και το Άγιον Πνεύμα, και τα τρία φώτα ενώνονται σε ένα, την ομοούσιον και αδιαίρετον Τριάδα. Και αυτό το φως της Παναγίας Τριάδος είναι που φαίνει σ' όλα τα σκοτάδια και τα διαλύει. Ιδιαίτερα εμείς οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι, έχουμε πάρει αυτή τη χάρη όταν βαπτιστήκαμε στο όνομα της Αγίας Τριάδος, που ντυθήκαμε το φως του Χριστού. Και συνεχίζουμε μέσα στον κόσμο αυτό, ο οποίος κόσμος, αντί να πάρει το φως που είναι ο Χριστός, που εμείς ντυθήκαμε, πώς λέγει η Αγία Γραφή, «Εγώ ημί το φως», λέει ο Χριστός. Αλλά ο κόσμος αγάπησε περισσότερο το σκοτάδι, και ερμηνεύει ο Ευαγγελιστής γιατί αγάπησε και αγαπάει ο κόσμος το σκοτάδι, και απαντάει «Ειν γάρ τα έργα αυτών πονηρά». Αυτό είναι το αίτημο, το αίτιον, το οποίο εμποδίζει το φως να έρθει στη ζωή μας, να μας γεμίσει φως. Και πορευόμεστα με τα τρία αυτά φώτα. Ο Μεν Πατήρ είναι εκείνος ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο και τον άνθρωπο, εν ιώ δια του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός Υιός είναι εκείνος ο οποίος αναπλάθει και αναδημιουργεί τον κόσμο και τον άνθρωπο. Το Άγιον Πνεύμα είναι ο Θεός, ο οποίος τελειοποιεί το έργο της αναδημιουργίας και τελειώσεως του κόσμου και του ανθρώπου. Πορευόμεθα λοιπόν στον κόσμο αυτό, αλλά ποιος είναι ο σκοπός μας? Ο σκοπός των χριστιανών είναι ένας. Είναι η απόκτηση της αγιότητος. Ο καθένας έχει κληθεί για να γίνει Άγιος. Πολλοί από σας μας λένε πολλές φορές, ίσως και εσείς οι περισσότεροι από σας έχετε το ερωτηματικό προς εμάς και λέτε, μα είμαστε εμείς άξιοι για να αποκτήσουμε την αγιότητα? Είμαστε εμείς άξιοι αμαρτωλοί όντες μέσα σε ένα κόσμο που είναι αμαρτωλός, που εργάζεται την ανομία και την αδικία? Είμαστε εμείς σε χρόνο και σε τόπο για να αποκτήσουμε την αγιότητα? Η Εκκλησία μας απαντάει ναι. Και το ακούσατε πριν 2 λεπτά, 3 λεπτά, το ακούσατε από τον ιερέα που τελεί σήμερα τη Θεία Λειτουργία, και το ακούτε πάντοτε από τον ιερέα ή τον επίσκοπο, ο οποίος τελεί την Θεία Λειτουργία. Τι είπε πιο μπροστά σε όλους
Πρόσχομεν. Τι θα πει πρόσχομεν? Προσέξτε. Τι να προσέξουμε? Τα Άγια θα δοθούν στους Αγίους. Ποια είναι τα Άγια? Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Σε ποιους θα δοθούνε? Στους Αγίους. Όλοι εμείς, όλοι εσείς προσκαλείστε να προσέλθετε στα Άγια όντες Άγιοι. Όλους εμάς τους προσφωνεί η Εκκλησία Αγίους. Αυτό είναι κάτι το φρικτό. Εάν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, καταλαβαίνετε πού βρισκόμαστε. Γιατί έτσι το λέει η Εκκλησία? Γιατί κληθήκαμε να γίνουμε Άγιοι. Με το στόμα του Θεού ακούμε και λέει Άγιος ημί και ημείς Άγιοι εστέ. Αυτή την ομολογία την ακολουθούν όλοι οι Άγιοι και μας λένε τα ίδια λόγια. Εμείς πώς βρήκαμε την αγιότητα? Πού τη βρήκαμε την αγιότητα? Και έρχονται πάλι οι πιστοί να ρωτήσουνε. Μα η αγιότητα δεν βρίσκεται μέσα στον κόσμο. Βρίσκεται στα μοναστήρια. Βρίσκεται σε αυτούς που ντυθήκαν το ράσο. Είτε είναι έγγαμοι, είτε είναι άγαμοι στα μοναστήρια. Δεν υπάρχει πιο στρεβλός λόγος από αυτό το ερώτημα. Γιατί όπου και αν βρίσκεται κανείς μπορεί να αποκτήσει την αγιότητα. Θα το θυμάστε να σας πω με μια φράση. Προσέξτε την. Δεν είναι ο τόπος που μας δίνει την αγιότητα, αλλά ο τρόπος. Παράδειγμα, άπειρα παραδείγματα. Επειδή τώρα τελευταία έχει οίκια της μόδας να διαβάζουμε, και καλά κάνουμε, τους σύγχρονους Αγίους. Γι' αυτό τα οικονομεί έτσι ο Θεός πάντα. Σε δύσκολες εποχές, σε αμαρτωλές εποχές, σε αποστασίες από τον νόμο του Θεού και το Λόγο Του, να μας στέλνει τους Αγίους για να μας φωτίζουνε. Έχετε ακούσει τον Άγιο Πορφύριο? Κανείς δεν είναι που να μην τον έχει ακούσει. Λέγομαι τώρα, εμείς αυτό που λέτε, πού μπορεί να αποκτηθεί η αγιότητα? Και σας απαντάει ο Πορφύριος με τη ζωή του. Πού αγίασε? Μέσα στο όρος, στα καυσοκαλύβια? Όχι. Έφυγε του Ναντίον από τα καυσοκαλύβια του Αγίου Όρους. Και πού ήρθε για να αγιάσει? Ήρθε μέσα στην πολυθόρυβη και αμαρτωλή Αθήνα. Μέσα εκεί στην Αθήνα μετέφερε ευκίνος των τρόπων της αγιότητος. Γι' αυτό ο τρόπος είναι αυτός που μας αγιάζει και όχι ο τρόπος. Ξέρετε πως λέει, απαντάει στο ερώτημα αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος? Ρωτάει όλους μας. Μου λέτε, λέει, πού μπορώ να βρω την αγιότητα? Μπορώ μέσα σε αυτό τον αμαρτωλό κόσμο? Τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος? Για πέστε μου, λέει, εσείς, πού έχασε τον παράδεισο ο Αδάμ και η Εύα? Μέσα στον παράδεισο. Ήτανε μέσα στον παράδεισο, και όμως μέσα στον παράδεισο τον έχασε τον παράδεισο. Γιατί? Γιατί του έλειπε ο τρόπος. Ο τρόπος να αποδεχθεί ότι ο Θεός είναι το παν,
Και προσπάθησε ο άνθρωπος εκείνος να αποκτήσει θεότητα, να γίνει Θεός μέσα εκεί που ήταν δοσμένη από τον ίδιο τον Θεό. Παρακάτω ρωτάει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δεν μου λέτε, λέει, πού έχασε τον Παράδεισο ο άνθρωπος της πτώσεως μετά την πρώτη πτώση? Την έχασε μέσα στα Σόδωμα και τα Γόμορα, ναι. Αλλά στα Σόδωμα και στα Γόμορα βρήκε τον Παράδεισό του ο Λότ. Γιατί πήγε εκεί που έβρισκε τον τρόπο με τον οποίο προσκύνησε τον ένα αληθινό Θεός. Ο Θεός αυτός βρίσκεται παντού. Γιατί βρίσκεται παντού, ψάξτε και θα τον δείτε. Μέσα στην καρδιά μας είναι ο Θεός. Γιατί η Βασιλεία του Θεού εντός ημώνεστη. Δεν ψάχνουμε μέσα μας, κάπου εκεί ψάχνουμε να βρούμε το Θεό. Αλλά ο Θεός είναι αόρατος και ειδικότερα το Άγιο Πνεύμα που έχει αυτή την ιδιότητα να καταρτίζει τους ανθρώπους Αγίους. Είναι εκείνο το οποίο υπερεντυχάνει, είναι μέσα μας. Και τι κάνει? Υπερεντυχάνει στεναγμής αλαλίτης. Με αλάλη του στεναγμού στο Πνεύμα το Άγιο μέσα σου, μέσα μου. Είναι παρεντυχάνει με πολλούς στεναγμούς και τι λέει? Αβά ο Πατήρ, Θεέ μου, μέσα μου είσαι, μα δεν σε καταλαβαίνω, μέσα μου είσαι αλλά δεν σε νιώθω, στην καρδιά των άλλων των συνανθρώπων μου είσαι, μα δεν το καταλαβαίνω, γιατί τον μισώ, τον χλευάζω, αισθάνομαι υπερόπτηση έναντι αυτού, το οποιοδήποτε αδελφού μου, γιατί ξεχνάμε ότι εμείς όλοι είμαστε αδελφοί, αλλά μεταξύ μας, και ότι όλοι επελευθερία εκλήθημε. Και αυτή την ελευθερία του άλλου ερχόμαστε εμείς να την φαλκιδέψουμε, να σταθούμε με αυτό το αιώνιο παράπτωμα της παρακοής, που είναι η έπαρσις, η αλαζονία και ο επαρφίαλος εγωισμός. Ακούσαμε σήμερα το παράγγελμα του Αποστόλου. Τι είπε? Αδελφοί μου, ως τέκνα φωτός περιπατείτε. Πάρτε φως από το τρισήλιον φως. Βάλτε το στην καρδιά σας, σκορπίστε το στον κόσμο ολόκληρο και περιπατείτε μέσα στο φως. Μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι των καιρών, ότι εημέρε πονηρέ εισήν. Αυτό είναι το πρόσταγμα του Τριαδικού μας Θεού, το οποίο μας είπε και σήμερα ο Απόστολος της ημέρας. Δεν έχουμε τίποτα να εκλέξουμε. Πρώτα έχουν φραγεί τα στόματα μας πια να πούμε ότι δεν μπορεί κανείς να αποτύχει την αγιότητα. Γιατί? Διότι εμείς εκλήθημεν για την αγιότητα. Με αυτές τις απλές σκέψεις κάνετε μια προσευχή στο Πανάγιο Πνεύμα που είναι ο ένας Θεός της Αγίας Τριάδος. Μην παίρνετε τα σύμβολα, δεν είναι περιστεράκι το Άγιο Πνεύμα. Είναι φως, είναι ζωή. Μέσα από τα σύμβολα οδεύεται η Εκκλησία μας και ένα από τα σύμβολα είναι αυτό. Αλλά έχει και άλλα σύμβολα το Άγιο Πνεύμα. Είναι μια ήρεμη φωνή, είναι μια λευτή άβρα που πνέει μέσα στις καρδιές. Είναι όμως και σεισμός. Όπως έγινε σεισμός
την ημέρα της Πεντηκοστής. Αυτά είναι τα σύμβολα, εκείνο που είναι η ουσία των πάντων. Να έρθει μια αστραπή και μια βροντερή φωνή μέσα μας, να γίνει ένα σεισμός για να γίνει μια καινούρια Πεντηκοστή στον καθένα από μας. Είναι μια λεπτή αύρα, πολύ λεπτή αύρα, να πνεύσει μέσα μας και την αφέρει, τη γαλήνη, τη χαρά, την αγάπη. Αυτή την αρμονία που έχουμε χάσει μέσα σε μια ταραγμένη εποχή. Αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο, παρακαλώ πολύ, ευχηθείτε για μας τους πυρικούς προπαντός, γιατί εμείς το έχουμε ανάγκη. Μη λέτε αυτά που μου λέτε καμιά φορά. Εγώ σας λέω, προσευχηθείτε για μένα, για τους ιερείς. Όχι, λέει, εσύ επειδή είσαι ιερεύς. Λάθος κάνετε. Όλοι έχουμε τη δύναμη της ευχής μέσα μας, την οποία την πήραμε από τότε που μπήκαμε μέσα στην κολυμβήθρα. Προσέξτε λοιπόν, μέχρι το διάβολος και μας βάλει τέτοια τεχνάσματα και εμείς τα παίρνουμε και τα ζούμε και αφήνουμε το κυριότερο που είναι η αγιότητα. Εμείς ευχόμαστε ο ιερείς πάντα για σας να έχουμε το Άγιο Πνεύμα, γιατί χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν μπορούμε να προκόψουμε ούτε στην προσωπική μας ζωή, ούτε στην οικογενειακή μας ζωή, ούτε στη συλλογική μας ζωή, ούτε μια πόλη, ούτε ένα έθνος, ούτε ένας κόσμος. Αυτό λοιπόν να ευχηθούμε μόνοι προς τον μόνον. Αμήν.

Αγιάζουν τους επισημεπιθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίαστον, σ' αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου ή αυτούς αντιδόξασον, τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπιση μας τους ελπίνους επί σε ειρήνη το κόσμο σου δώρησε. Της Εκκλησίας της ιερεύς το στρατό και παντή το λαό σου, τη πάσα δώσε καθή και πάν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνεξ πατρός των φώτων, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: του Κυρίου δεϊθόμεν. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανώθεν καταπέμψα στο Πανάγιον Πνεύμα επί τους Αγίους Μαθητάς και Αποστόλους Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμτου Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων, Πνευματοφόρων και Θεοκυρίκων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χριστοστόμου, που την Θείαν και Ιεράν Μυσταγωγέν επιτελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσει ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος, σκοπιώντας και ψάλλοντας και τον περιεστόταλαν, Κύριε φίλετε. Να σας γνωστοποιήσουμε ότι από σήμερα το απόγευμα η ακολουθία του Εσπερινού θα ξεκινάει στις 7 η ώρα το απόγευμα. Επίσης σήμερα Δευτέρα, όπως και κάθε Δευτέρα, τελείται η Ιερά Παράκληση της Παναγίας της Βρεφοτρόφου με επίκαιρη ομιλία και αναγνώσκονται και οι ευχές προς τους μαθητές οι οποίοι εξετάζονται αυτήν την περίοδο. Και οι πρωινές ακολουθίες δηλαδή του όρθρου ξεκινάνε στις 6.30 το πρωί με γύρω στις 7.30-8 παρά. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα σημάς, χρόνια πολλά σε όλους μας, καλή φώτιση. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών,
1: κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στον Άγιο Νικόλαο, που όπου παρακολουθήσαμε τη Θεία Λειτουργία.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixe Las κουτί 6x330ml 5x1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
5: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Έφτασε δύο ώρες από Ακρόπολη στο Γκίζι. Τόσα κομμάτια άκουσα, κανένα δεν μ' αγγίζει.
1: Άρχισα να αγχώνομαι, τι θα το πω το ανθρώπου.
0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος, το Ευάγγελιο του πρώτου.
1: Φίλε μου, δείξε μου τι αξίζεις.
0: Εντάξει κύριε Διονύση μου, θα αρχίσω, μην με βρεις. Μισό λεπτό μονάχα, δώσε βάση στο κρεσέντο μου.
2: Ήρθα να εκμεταλλευτείτε το.

0: Κλέψια εκεί, κλητήρες αστυνόμοι, εισαγγελία, δικαστές, συντάγματα και νόμοι.
1: Κλέψια εδώ, κλέψια εκεί,

0: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
4: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
3: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
5: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
4: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
3: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
4: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
3: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τριτεκνούς, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους.

0: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. Keratours.gr.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
9: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
8: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
10: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης, με σεβασμό στη φύση.
11: Δεν αρκεί να παίζεις μουσική, πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.
12: Η ώρα είναι 11.

0: 104,4 η ποιότητα τα FM.
1: Σε τόπο που είναι δύσκολο χέρα να δεις απλώνει, σε μέρη που η σκέψη σου φοβάται να είναι μόνη, ανάμεσα στον ουρανό

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: 104,4 ραδιόφωνο με στυλ.

0: πως όλα τα έχω όταν μου λες με καταβάλει.
1: Οι νόσοι έχουνε πολλά, οι πιο φτωχοί καμιά φορά, να μην ακούς για

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
1: Τι να τους κάνω τους λυρικούς που όταν θα με θάψουν θα τρέξουν.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό αλώμα extra extra large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: 104,4 ο Άσης Δροσιάς στα FM.

0: 104,4 Οάση Δροσιάς ΑΕΦΕΜ.
1: Για τίποτα δεν φταίξαμε εμείς, για όλα οι άλλοι φταίνε. Φταίει και ο δρόμος και ο γυαλός που είναι στραβός, κι αυτός ο έρωτας που καίει φταίει. Όταν βουλιάζουμε στις λάσπες τα νερά, φταίει η βροχή που πέφτει και μας πνίγει. Στην εθνική οδό πεθαίνει ξαφνικά. Φταίνε οι άλλοι που τρέχουν μανιασμένα. Φταίει και η πατρίδα σου που δεν σε αγαπά. Φταίει και ο Θεός σου που δεν νοιάστηκε για σένα.

Φταίνε τα ζώδια, φταίνε και οι πλανήτες, φταίνε οι καθρέφτες, αυτοί είναι οι ψεύτες. Δε φταίς που γέρασες και τη ζωή προσπέρασες, κάπου ξεχάστηκες εσύ δε φταίς. Φταίνε οι μαύρες γάτες για

0: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.
1: Βάδιζα σκυφτός κι ήσουν.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
6: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.

μηδέν. Κανιά δεκαπενταριά μαζεμένη, μπάρλα στην μπάρλα, κι αυτός με τα μαύρα γυαλιά έχει το λόγο.

Το χειρότερο όμως ήταν πως δεν ήσουν μόνο εσύ. Μέσα στο site της αμαρτίας ήσασταν όλες μαζί.

0: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα, Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι, για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο, με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
3: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές.

0: τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
3: Τον 4,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 ρυθμιμένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Καράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή.

Γεια σας και χαρά σας και πάλι. Είμαι ο Δημήτρης Χαράς. Ακούτε 8ο Radio και τα τραγούδια του 8ου. Παραγωγές που έχει κάνει το 8ο μαζί με γνωστούς ή ας πούμε φερέλπιδες νέους ερμηνευτές και τραγουδοποιούς. Ακούσαμε τον Νίκο Ξίδη, γνώριμος σε μας, και τη Μιρέλα Πάχου φυσικά, μια ερμηνεύτρια που συνεργαζόμαστε, στο τραγούδι Γλάστρα. Μουσική και στίχους έχει γράψει ο ίδιος ο Νίκος Ξίδης. Συνεχίζουμε με Βάσκια Βουγιουκλή, Σπάστα φως μου, Γλάστρα Σπάστα, ωραίο. Συνθέτης Σέμψης Δημήτρης και στιχουργός ο Πετροπουλέας Γιώργος.

Βάσια Βουλιουκλή. Την ενορχίστρωση την έχει κάνει ο Ρες Πλαγίδης. Αθηνά Ρούτσι για τη συνέχεια και Αρετή Κοκκίνου. Let Me Breathe. Σε στίχους Βίβιαν Ματσούκα και μουσική Αρετής Κοκκίνου.

Κώστας Μακεδόνας για τη συνέχεια σε ένα τραγούδι που υπογράφει τους στίχους ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, νέο τραγούδι, μουσική ο ταλαντούχος Γιάννης Χριστοδουλόπουλος από το LP Τραμπάλα που κυκλοφορεί από το 8ο. Έχουμε εξαιρετικά LP, σπάνιες εκδόσεις, χρώματα, 45'άρια, 33'άρια, 12'άντσα, 10'άντσα, όλα αυτά θα τα βρείτε στο 8shop.gr. Αύριο λέγεται το τραγούδι που θα ακούσουμε.

Για τη συνέχεια, Θοδωρής Κοντονιάς, Γιώργος Νταλάρας, σε μια νέα εκτέλεση από την επιτυχία του Θοδωρή Κοντονιά, ένα τραγούδι που του άνοιξε τον δρόμο για να τον μάθει περισσότερος κόσμος, τα κλειδιά σε μια σπάνια έτσι ηχογράφηση από τα 20 χρόνια του Θοδωρή, που γιορτάστηκαν στην Τεχνόπολη και ηχογραφήθηκαν και βιντεοσκοπήθηκαν, κυκλοφορούν σε διπλό LP από το 8, και όλα τα βιντεάκια θα τα βρείτε στην πλατφόρμα στο YouTube του 8. Στίχοι και μουσική υπογράφει ο ίδιος ο Θοδωρής.

0: Γιώργος Νταλάρας.
1: Το είπα και πριν, το φώναξε ο Θοδωρής. Γιώργος Νταλάρας. Να είναι καλά ο Γιώργος Νταλάρας. Εδώ αγαπημένος ερμηνευτής του 8ου, μας στηρίζει και τον στηρίζουμε. Δημήτρης Μπάκουλης, σε ένα τραγούδι που έχετε αγαπήσει, ένα από τα B-side κομμάτια, έτσι ξεκίνησε και πάει να γίνει A-side του Δημήτρη, σε μια εκτέλεση από την Εφέλη Φασούλη, και αυτό το LP κυκλοφορεί από το 8ο, μια ζωντανή βραδιά από το Σταυρό του Νότου, που συμμετέχουν η Νεφέλη, η Ιουλία Καραπατάκη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Βασίλης Προδρόμου, και αξίζει να το έχετε στη δισκοθήκη σας, γιατί είναι το πρώτο LP του Δημήτρη Μπάκουλη. Δεν είπα καν το τραγούδι. Επίλογος. Μου το θύμισε ο Βαγγέλης ο Χαραπέτρος εδώ που με προσέχει.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Μπύρα Fixe Las κουτί 6x330ml, 5x1 δώρο, 4x39 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1x95 και 5 έξτρα ποντί. Skip Scone 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8x28 και 10 έξτρα ποντί. Παγωτό αλώμα Extra Extra Large 3 λίτρα, 7x55 και 10 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: 104,4.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
7: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει
6: και το περιποιείται.
8: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
9: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τώρα στο
10: φως. Κυκλοφορεί το LP Είχα Φωνή, Την Πήραν Τα Πουλιά. Του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη. Από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το odoshop.gr.

Δεν ξέρω αν σας θύμισε κάτι αυτή η φωνή που ακούσατε, αλλά είναι ο γιος του Διονύσου Τσακνή. Ένας συμπαθέστατος κύριος, φίλος, νεαρός, όπως θέλετε. Να τον πείτε, γλιστράω στον πάγο, ένα ιδιαίτερο τραγούδι. Εμένα μου αρέσει πολύ ο Γιώργος Τσακνής. Συνεργαζόμαστε εδώ στο 8ο. Στίχους και μουσική υπογράφει ο ίδιος. Για τη συνέχεια, ένα τραγούδι του Τάσου Αλιμπινίση, ενός δημιουργού που έχει πολύ μεράκι και γενικότερα προσέχει τις παραγωγές του πάρα πολύ. Την πρώτη του προσπάθεια, τα πρώτα του τραγούδια τα τραγουδάει ο Χρήστος Θηβαίος. Θα ακούσουμε την ευχή.

υπέρ μουσική, παίζουν μουσική με μικρονιώτα στο προηγούμενο κομμάτι, όπως σας είπα. Ψάξτε το, Τάσος Αλυμπινίσης, Χρήστος Τιβαίος. Κυκλοφορεί από το 8ο. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μας σε όλη την Ελλάδα, εκτός Αθηνών, που αναμεταδίδουν τις εκπομπές μας και έτσι έχουμε εμείς μία επαφή με όλους εσάς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να σας αρέσουν οι εκπομπές μας και να τις ακούτε με ευχαρίστηση. Νίκος Γρηγοριάδης, Τα Σεμεδάκια, ένα άκρος πολιτικό τραγούδι που κυκλοφόρησε εδώ από το 8ο την ημέρα της παγκόσμιας ανεξαρτησίας του τύπου, αν και εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε σε πολύ έτσι χαμηλό επίπεδο, από ό,τι λένε όλες αυτές οι αναφορές που διαβάζουμε, δεν έχουμε ελευθερία τύπου, είμαστε σε πολύ χαμηλή βαθμίδα. Ελπίζω κάποια στιγμή να την αποκτήσουμε, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, και όλο αυτό, ξέρετε, ξεκινάει από το να μιλάμε ο ένας με τον άλλον. Πια ντρεπόμαστε και να μιλάμε, ντρεπόμαστε να λέμε αυτό που νιώθουμε, λέμε άσε μωρέ δε βαριέσαι και τέτοια πράγματα. Νίκος Γρηγοριάδης, Τα Σεμεδάκια, σε στίχους και μουσική του ίδιου.

Ποιητική των ερώτων, λέγεται το νέο LP του Αντώνη Απέργη, συμμετέχουν διάφοροι. Τώρα θα ακούσουμε τον Δημήτρη τον Μπάκουλη, έχει βγει σε κόκκινο χρώμα και αυτό, αν θέλετε να το δείτε και να το έτσι, να δείτε πως είναι, στο 8shop.gr. Έλα πιο κοντά μου, σε στίχους, μουσική, ενορχίστωση Αντώνη Απέργη και ηχογράφηση, επεξεργασία Βαγγέλη Καραπέτρου.

Εμμανουέλα Νινιράκη για τη συνέχεια, το τραγούδι Απουσία, σε στίχους φυσικά το ποίημα, ανήκει πιο στίχους ποίημα του Αργύρη Χιόνι, έναν από τους σημαντικότερους ποιητές. Αφήγηση Εμμανουέλας Νινιράκη, σύνθεση ο Χάρης Μανουσάκης.

Τη λέξη απουσία την άκουσα για πρώτη φορά στο σχολείο. Ο δάσκαλος έπαιρνε απουσίες, ο απουσιολόγος έπαιρνε απουσίες. Γιατί τις παίρνανε, πού τις πηγαίνανε και τι τις κάνανε, ποτέ δεν κατάλαβα. Και επειδή μικρός ήμουν πολύ φιλάσθενος, παίρνανε συχνά και τις δικές μου απουσίες. Χωρίς ωστόσο να νιώσω ποτέ ότι κάτι μου αφαιρούσαν, ότι κάτι μου έλειπε. Το ίδιο γινότανε και με τον πυρετό μου. Κάθε φορά που αρρώστενα, μου λέγει η μάνα μου, έλα να σου βάλω το θερμόμετρο, να σου πάρω τον πυρετό. Και μου βάζε το θερμόμετρο στη μασχάλη, αλλά τον πυρετό δεν μου τον έπαιρνε. Γιατί ο πυρετός έμενε εκεί και μέψινε, μέχρι που αποφάσιζε να φύγει από μόνος του και κάποιον άλλον να βρει για να παιδέψει. Είχα, όπως καταλαβαίνετε, ένα πρόβλημα με τις λέξεις που δεν χρησιμοποιούνταν κυριολεκτικά, που άλλα έλεγαν και άλλα εννοούσαν. Δεν είχα ακόμη μάθει τη μεταφορική χρήση τους. Δεν ήμουν ακόμη ποιητής. Αυτό συνέβη λίγο αργότερα. Θέλω να πω, άρχισα να γίνομαι ποιητής όταν με τη βοήθεια του νονού μου έμαθα ότι η απουσία είναι πουλί. Ο νονός μου, ένας γλυκός, διαβασμένος και εφάνταστος άνθρωπος, ζούσε με τη γυναίκα του σε μια μεγάλη μονοκατοικία με εξίσου μεγάλο κήπο. Ακριβώς δίπλα βρισκόταν η λαϊκή αυλή, όπου εμείς, τέσσερα άτομα, καταλαμβάναμε με ταπεινό νίκη ένα μόνο δωμάτιο χωρίς κανένα βοηθητικό χώρο. Επειδή ο νονός μου, ενώ είχε μεγάλο σπίτι και μεγάλη καρδιά, δεν είχε παιδιά, αποφάσισε να αγαπάει εμένα σαν παιδί του. Μόλις λοιπόν γύριζε σπίτι από τη δουλειά, βιβλιοπόλης ήτανε, έβγαινε στον κήπο και ξερόβηχε. Αυτό ήταν το σύνθημά μας, ο μυστικός μας κώδικας, που σήμαινε «Έφτασα μόλις, έλα». Κι εγώ προσέτρεχα αμέσως, γιατί όσο μ' αγαπούσε εκείνος, άλλο τόσο κι εγώ τον αγαπούσα. Η αστική αυτή κατοικία, πλάι στη δική μας μίζερη αυλή, ήταν για μένα ένας κόσμος μαγικός, βγαλμένος κατευθείαν από τα παραμύθια. Και τι δεν υπήρχε εκεί μέσα. Δρύινα βερνικωμένα πατώματα, παχιά χαλιά που κάνανε το βάδισμα αθόρυβο σαν της γάτας, βιβλιοθήκες από τείχο σε τείχο, πίνακες ζωγραφικοί με υπέροχα τοπία από κάποιους άλλους κόσμους, ευαίνινοι μπουφέδες με απαστράπτοντα ασημικά μες στις βιτρίνες τους, τραπέζια και καρέκλες με κεντητά λινά καλύματα, ένα περίεργο σκεύος μεγάλο σαν εικονοστάση που το λέγαν σαμοβάρι και έβγαζε από ένα μικρό βρυσάκι τσάι αρωματικό. Κούπες τσαγιού από διάφανη κινέζικη πορσελάνη, μια τεράστια σαν μικρός ελέφαντας μαντεμένια σόμπα, επιχρυσμένη με πράσινο σμάλτο, ένα ραδιόφωνο καπλαντισμένο με καρυδιά, από που έρεε σχεδόν αδιάκοπα μια μουσική που την έλεγαν κλασική. Και παντού, από το μπάνιο ως το πιο μικρό δωμάτιο, το άρωμα λεβάντας από την κολόνια του νονού μου. Σε μια γωνιά του μεγάλου σαλονιού, υπήρχε και μικρότερο για τις σύντομες ή αδιάφορες επισκέψεις, στεκόταν πάνω σε βάθρο ξύλινο, με τέχνη σκαλισμένο, ένα διανό κλουβί, τόσο όμορφα φτιαγμένο που επιθυμούσες να μικρύνεις, σαν καναρίνι ελάχιστος να γίνεις, μόνο και μόνο για να κατοικήσεις μέσα του. Αργότερα, πολύ αργότερα, φωτογραφίες όταν πρωτοείδα του Τάζ Μαχάλ, κατάλαβα πως ήταν πιστό σειρμάτινο αντίγραφο αυτού του διάσημου τεμένους. Ρώτησα λοιπόν μια μέρα τον ονό μου, «Γιατί δεν έχει το κλουβί με σαπουλί?» «Έχει και παραέχει, μόνο που δεν το βλέπεις». «Και πώς το λένε?» «Το λένε απουσία». «Και γιατί δεν κελαϊδά?» «Γιατί η απουσία, εκτός από αόρατη, είναι και βουβή. Φωνή δεν έχει». Λίγο μετά τη συμπλήρωση των 14 μου χρόνων και πριν προλάβω να του δείξω τα ποίηματα που είχα αρχίσει να γράφω, ο νονός μου πέθανε. Ήταν ο πρώτος μου νεκρός. Και ήταν η πρώτη φορά που ένιωθα την καρδιά μου σαν σειρμάτινο Τάζ Μαχάλ, κατοικημένη από το αόρατο βουβό πουλί, την απουσία. Πέρασαν χρόνια πολλά από τότε. Μεγάλωσα, ωρίμασα, σύτεψα. Πλήθος πλέον τα σβησμένα κεριά. Πλήθος η αγαπημένη μου νεκρή. Και μια μέρα,
Περιπλανόμενος μέσα στο ζωολογικό κήπο της Αμβέρσας, βρέθηκα κάποια στιγμή μπροστά σε ένα τεράστιο, σιδερόφρακτο, άδειο κλουβί. Με μια πινακίδα στη βάση του, που έγραφε στα γαλλικά και στα φλαμανδικά. Absence. Ίσως να ήταν κάποιο βέλγικο αστείο, ή πάλι μπορεί ο επιγραφοποιός να ήθελε να δηλώσει, απλώς με τρόπο βέβαια κάπως παράδοξο, ότι το ζώο που όφιλε να είναι εκεί απουσίαζε. Εγώ ωστόσο ταράχτηκα. Είδα ξαφνικά να επαληθεύεται αυτό που από καιρό υποπτευόμουν. Ότι η απουσία δεν είναι πουλί, αλλά θηρίο ανήμερο, που σιωπηλό και άφαντο τρώει τα σοφικά μας, ώσπου να γίνουμε κενά τεμένοι. Μαυσολία θαμπών αναμνήσεων.

0: μοναδικό θηρίο που ο άνθρωπος όχι μονάχα δεν κατάφερε ποτέ να εξημερώσει, αλλά ούτε να συλλάβει καν. Βέβαια, πάντα ελπίζει ότι θα τα καταφέρει. Γι' αυτό και σε όλους τους ζωολογικούς κήπους υπάρχει ένα διανό κλουβί για αυτήν.
1: Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε.

0: μοιάζουν.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
5: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
6: Κυκλοφορεί το LP Γόρδιος Μύτος με ερμηνευτή τον Παντελή Θεοχαρίδη. Ένα συλλεκτικό The Kinds of Vinylio του Χρήστου και Δημήτρη Καπούτσι. 7 υπέροχα τραγούδια των νέων δημιουργών με τη μοναδική φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Ξεκινήσαμε ακούγοντας τον Κώστα Μακεδόνα. Τσιφτετέλη λέγεται το τραγούδι. Σε στίχους του σπουδαίου Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του σημαντικού συνθέτη Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Το τραγούδι περιέχεται στον δίσκο με τίτλο «Τραμπάλα». Θα συνεχίσουμε με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, της Μνήμης στο Μαχαίρι, μια ζωντανή ηχογράφηση από το Σταυρό του Νότου, σε στίχους του Δημήτρη Μπάκουλη και μουσική του Άγη Παπαπαναγιώτου.

Την ξεχώρισε η Δήμητρα Γαλάνη για το ταλέντο της. Μιλάμε για τη Χρυσή Κρήτη Κοπούλου, από την οποία θα ακούσουμε το Λιανοτράγουδο ή «Όταν στα μάτια σε κοιτώ», όπως είναι ο εναλλακτικός του τίτλος, σε μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου και στίχη του Μιχάλη Γκανά.

Ο τραγουδοποιός Νίκος Ξίδης γράφει και ερμηνεύει το τραγούδι «Για τη γιορτή της γυναίκας μου» σε μουσική και στίχους του ίδιου, αφιερωμένο φυσικά στη γυναίκα του.

Ακολουθεί μία ερμηνεύτρια με σημαντική διαδρομή. Πρόκειται για την Γκρινιό Νικολάου. Κοντραρόλος λέγεται το τραγούδι, σε μουσική δική της και στίχους της Γιόλας Αργυροπούλου.

Ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές και τραγουδοποιούς της εποχής του είναι ο Χρήστος Θηβαίος. Σε στίχους και μουσική του Τάσου Αλιμπινίση, από το άλμπουμ «Αγριεύω» θα ακούσουμε την ευχή.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: 104,4 Οάσι Δροσιάς στα FM.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
7: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει
6: και το περιποιείται.
8: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μούσι και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
9: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
10: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 αριθμημένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Ακούσαμε τον Βασίλη Προδρόμου να τραγουδά για πρώτη φορά ολόκληρο το Μαραμπού, μελοποιημένο από τον Δημήτρη Καπούτσι. Φυσικά μιλάμε για το θρυλικό ποίημα του Νίκου Καβαδία σε εξαιρετική ενορχίστρωση του Γιώργου Καζατζή. Το τραγούδι μάλιστα κυκλοφορεί σε δεκάιντσο LP, το οποίο είναι γραμμένο μόνο από τη μία μεριά, καθιστώντας το εξαιρετικά συλλεκτικό. Ακολουθεί ο Θοδωρής Κοτονιάς. Μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα τραγουδούν το αγαπημένο τραγούδι «Τα κλειδιά» σε στίχους και μουσική του Θοδωρή. Η ηχογράφηση είναι ζωντανή και προέρχεται από τη γιορτή του Θοδωρή Κοτονιά στην Τεχνόπολη για τα 20 χρόνια της καριέρας του. Περιέχεται στο διπλό άλμπουμ, το οποίο θα κυκλοφορήσει σύντομα και σε LP, με τίτλο «Με βάρκα την καρδιά».

0: Γιώργος Νταλάρας.
1: Ο Αντώνης Απέργης είναι ανατρεπτικός και απρόβλεπτος δημιουργός. Πολύ σημαντικός. Ο Δημήτρης Μπάκουλης θα τραγουδήσει το τραγούδι του «Έλα πιο κοντά μου» σε στίχους, μουσική και ενορχήστρωση του ίδιου του Αντώνη Απέργη.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,88 και 5 έξτρα πόντι. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα πόντι. Παγωτό Αλώμα Extra Extra Large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα πόντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Τον 4,4.

απ' αρνηθεί. Βρήκε τις λύσεις και έφυγε να πάει να τις προτείνει.

μας οπωσδήποτε. Ρωτά τι είναι απ' τα στούντιο και τι ζητούν οι τηλεθεατές, είναι σωστός κονφερανσιέ. Ιδίως άμα υποκριθεί ότι αυτή του η εκπομπή είναι εκπομπή κανονική, με άσματα πολλά και ωραία, πολλά εφέ, πρόσωπα νέα. Όμως αυτή του

τι θα ξεγελιέται. Ναι, τώρα με τι θα ξεγελιέται. Θα δώσει μάχη ή ψευδομάχη. Μου στέλνει γράμμα και μου γράφει.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

ώρες που βραδιάζει. Ένας τρελός της νύχτας που ήθελε να μοιάζει. Στα σκοτεινά της μάτια μέσα την κοιτούσε. Για τα κρυφά της μυστικά ξανά ρωτούσε. Μίλα μου κόρη τη σιωπής μη με παιδεύεις. Πως τους θεούς και τους ανθρώπους τους μαγεύεις. Από τα χίλια μυστικά σου πες μου ένα. Πες τον τρελό σου πως θα

0: Κερατούρς, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση ως ούτε αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. Keratours.gr.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

Στις ανάγκες τις καυτές τα χείλη στάζουν μέλη κι η μέση σου σαν χέλη. Έλα και μη σε μέλη λες, έχω δουλειές. Μα τι είναι αυτές?

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Μπύρα Fix Elas κουτί 6x330ml, 5 συν 1 δώρο, 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Skip Scone 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8,28 και 10 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα Extra Extra Large 3 λίτρα, 7,55 και 10 έξτρα πόντι.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Γιάννη.
7: Έλα.
6: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
7: Πάλι, χθες δεν πήγα.
6: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
7: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
8: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος.
8: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Από την ξένη δισκοθήκη, το 104,4.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό αλώμα extra extra large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
4: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Η μουσική ομάδα Παλαιινά Σεφέργια με το στίχο του Θόδωρου Ριγινιώτη. Τρεις Αρχαγγέλοι. Για το απόψινό μας καλησπέρισμα στους 104,4 στον FM.

Η μουσική ομάδα Παλαιινά Σεφέργια και ο στιχουργός Θόδωρος Ριγινιώτης. Τρεις Αρχαγγέλοι και Γερακοκούδουνο. Το ελληνικό τραγούδι, φίλες και φίλοι, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα, στους 104,4 στον FM. Καλή σας ακρόαση.

Από τα παλαιινά σεφέρια πίσω, πολύ πίσω, στο Γιάννη Γλέζο και στα τέλη της δεκαετίας του 60. Ο τελευταίος μελοποιεί Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Τον αποδίδει στη γλώσσα μας ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Ενορχιστρώνει ο Νίκος Βαμαγκάκης. Γιάννης Πουλόπουλος, από έρωτα πεθαίνουν τα καρδιά.

Δύο χρόνια μετά, στα 1971, και περνάμε με τους ίδιους συντελεστές, από τον Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα στον πληθωρικό Πάμπλο Νερούδα. Τον αποδίδει και πάλι στη γλώσσα μας ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, τον ενορχιστρώνει ο Νίκος Μαγκάκης. Μελοποιεί πάντα ο Γιάννης Γλέζος, τραγουδά και αυτή τη φορά ο Γιάννης Πουλόπουλος. Ο άνεμος στο νησί. Χρονιά 1971 που απονεμήθηκε το Νόμπελ στον προαναφερθέντα ποιητή.

0: ίσως πάλι φταίς κι εσύ.
1: Ίσως φταίνε τα φεγγάρια, για να αλλάξουμε θέμα. Η Νότης Μαυρουδής και Τάσος Σαμαρτζής από τη φωνή της πρώτου ψάλτη.
0: Πέρασε ο καιρός, παιχνίδι αλλιώτικο που χάθηκε στο φως.

Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου, Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ακόμα ένα τραγούδι της πλούσιας και ενδιαφέρουσας συνεργασίας τους. Παιδικά παιχνίδια. Ενέτη 1988.

Από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70 η συνέχεια μας και τον Νίκο Ξυλούρη, φίλες και φίλοι. Ο κύκλος του Σεφέρη. Με τον λόγο του νομπελίστα ποιητή μας, θράβησματα ποιημάτων του, μελοποιημένα ενορχιστρωμένα από τον Ηλία Ανδριόπουλο. Εδώ τελειώνουν τα έργα της θάλασσας. Και από εκεί, παραμένοντας πάντα στο δεύτερο μισό της εποχής αυτής, η πόνη της Παναγίας. Με το λόγο του Κώστα Βάρναλη αυτή τη φορά που μελοποίησε και ενορχίστρωσε ο Λουκάς Θάνος. Σάλπισμα, ο γενικός τίτλος του κύκλου του.

Νίνος Κόκοτος Δημήτρης Χριστοδούλου, αντιπολεμικά. Με ερμηνευτή βεβαίως τον Νίκο Ξυλούρη. Γεννήθηκα σε μια στιγμή.

Ηλίας Ανδριόπουλος, ο κύκλος του Σεφέρη. Λούκας Θάνος, σάλπισμα. Λίνος Κόκοτος, Δημήτρης Χριστοδούλου, αντιπολεμικά. Τρεις κύκλοι τραγουδιών από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70 με βασικό ερμηνευτή, τον Νίκο Ξηρούρη.

Στα τέλη του 60, στις αρχές του 70, από τον ελληνικό κινηματογράφο. Όλγα αγάπη μου και ορατό της μηδέν, δύο τραγούδια. Τι σου έκανα και πίνεις και βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Αντιστοίχως. Και τα δυο με τις μουσικές του Μίμη Πλέσσα και τους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Η πόλη πάνω, καταξιωμένη ήδη, και ο Στράτιος Διονυσίου, του οποίου η καριέρα με το τραγούδι αυτό κυριολεκτικά χωρίζεται στα δυο.

0: Ο Δημήτρης...
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: 104,4 Οάση Δροσιάς, ΣΑΕΦΕΜ.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολύτεκνους και τα αυτοκίνητά τους.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Έλα πετώλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή Jazz Life. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στα μονοπάτια της jazz του χθες και του σήμερα. Carmen McRae για την εισαγωγή στην απόψινή μας εκπομπή, στο περίφημο Take 5 μαζί με το κουαρτέτο του David Brubeck, μια ηχογράφηση που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1962, σχεδόν τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία του περίφημου άλμπουμ Time Out του David Brubeck, που περιλάμβανε βέβαια και το κλασικό Take 5. Sonny Rollins για τη συνέχεια, Paul Spall από το άλμπουμ Freedom Weaver που περιλαμβάνει ζωντανές ηχογραφήσεις στη Στοκχόλμη το 1959. Το συγκεκριμένο κομμάτι ήταν από τη Στοκχόλμη του 1959, 4 Μαρτίου. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Jackie McLean, 5 will get you 10 από το album Fickle Songs 1962, και θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με Phil Woods από το album Good Lord 1955, Strolling with Pam. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Δεν αρκεί να παίζεις μουσική, πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Jazz Life μέρος δεύτερο με το κορυφαίο βοκαλέζε group Lambert Hendricks and Ross στο κομμάτι 4 από το album The Swingers 1959 και για τη συνέχεια ο κορυφαίος ίσως σήμερα jazz singer ο Kurt Elling μαζί με τη μεγάλη ορχήστρα της West Deutsch Rundfunk They Speak No Evil, η περίφημη σύνθεση του Wayne Shorter σε μια καταπληκτική ερμηνεία. Αμέσως μετά η αυθεντική σύνθεση του Wayne Shorter από το album του Wayne Shorter Speak No Evil.

Freddie Hubbard, Herbie Hancock, Ron Carter, Elvin Jones στο αριστουργηματικό άλμπουμ του Wayne's Order Speak No Evil 1966, και θα κλείσουμε το πρώτο ή το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με τον τρομπετίστα Brian Lynch από το νέο του άλμπουμ Torch Bears. Ακούμε The Jungler. Μαζί του ο γερόλικος στα 86 του σαξοφωνίστας Charles McPherson. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Έλα πεθόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Cafe Compao για την εισαγωγή στο τρίτο ημέρο της εκπομπής Jazz Live από τη Ιαπωνέζα κιθαρίστρια Φουμίκα Σάρι και το νέο της άλμπουμ Enter a New Face. Αυτό το ημέρο θα είναι αφιερωμένο σε κιθαρίστες όπως ο Kenny Barrel από το άλμπουμ Midnight Blue 1963, ακούμε Chitlins con Carne. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

εκπληκτικός Pat Martino στην κλασική επιτυχία του Bobby Hebb, Sunny. Από μια ζωντανή ηχογράφηση στη Νέα Υόρκη το 1972 και θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο με τον George Benson. Στη σύνθεση του Charlie Parker, Billy's Bounce, από το άλμπουμ Gimlet the Gravy του 1968. Μετά τις διαφημίσεις θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: 104,4 Οάση Δροσιά στα FM.
1: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτικό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής Jazz Live. Ένα ημίωρο που θα είναι αφιερωμένο σε καινούριες κυκλοφορίες, όπως αυτή που ακούσαμε, τη Σάρων Μινεμότο, η Καναδο-Ιαπωνέζα πιανίστρια. Ακούσαμε το κομμάτι Rosebound for K Corruption από το album Goodbye Strawberry Hill. Και συνεχίζουμε με ένα αυστριακό συγκρότημα, τους Sex Tew. Το νέο τους άλμπουμ με έχει τίτλο 10-1-2 και ακούμε Ascendance. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν ο τρομπονίστας Χαβιέρ Νέρο και το συγκρότημά του Χαβιέρ με Νέρο Jazz Band από το νέο του άλμπουμ Αλκεμπουλάν. Ακούσαμε το μόνο κομμάτι, μία λέξη που ίσως είναι η παλιότερη ονομασία για την Αφρική. Θα κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή με το σαξοφωνίστα από το Ohio, Mark Turner, It Very Well May Be, από το άλμπουμ του, το καινούργιο του άλμπουμ, Pattern Master. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Life, να είστε όλες και όλοι καλά.

μέσα από το παράθυρό μου έκλεψες το όνειρό μου, ήλιε μου. Πήγες να κρυφτείς, μα είδα.

Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos.

σπίτια. Σκλαβώσαν το φως. Δεν υπάρχει πια τόπος. Εκεί που δεν έχει στρώμα.

όμως αγάπη επιστρέφεις. Βαλίτσα ζωής.

καπνογόνο τραγούδι κι απόκριμνο. Φωτιά στην κολχίδα βυθίζω ζωντός. Κατάδικος δρόμος αγάπη και στρέφεις. Όλοι το πίνε, όλοι είναι σήμερα, όλοι είναι χθες.

104,7.

Νόμιζες πως τους είδες να τελειώνουν και φεύγεις για άλλους ουρανούς. Για μένα είσαι απ' αυτούς τους χαμηλούς χαρταετούς που με μια μπόρα λιώνουν.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητητά εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει,

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Η μουσική ομάδα Παλαιινά Σεφέργια με το στίχο του Θόδωρου Ριγινιώτη. Τρεις Αρχαγγέλοι. Για το απόψινό μας καλησπέρισμα στους 104,4 στον FM.

Η μουσική ομάδα Παλαιινά Σεφέργια και ο στιχουργός Θόδωρος Ριγινιώτης. Τρεις Αρχαγγέλοι και Γερακοκούτουνο. Το ελληνικό τραγούδι, φίλες και φίλοι, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα, στους 104,4 στον FM. Καλή σας ακρόαση.

Από τα παλαιινά σε φέρια πίσω, πολύ πίσω, στο Γιάννη Γλέζο και στα τέλη της δεκαετίας του 60. Ο τελευταίος μελοποιεί Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Τον αποδίδει στη γλώσσα μας ο Λευθέρης Παπαδόπουλος. Ενορχιστρώνει ο Νίκος Βαμαγκάκης. Γιάννης Πουλόπουλος, από έρωτα πεθαίνουν τα καρδιά.

Δύο χρόνια μετά, στα 1971, και περνάμε με τους ίδιους συντελεστές από τον Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα στον πληθωρικό Πάμπλο Νερούδα. Τον αποδίδει και πάλι στη γλώσσα μας ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, τον ενορχιστρώνει ο Νίκος Μαγκάκης. Μελοποιεί πάντα ο Γιάννης Γλέζος, τραγουδά και αυτή τη φορά ο Γιάννης Πουλόπουλος. Ο άνεμος στο νησί. Χρονιά 1971 που απονεμήθηκε το Νόμπελ στον προαναφερθέντα ποιητή.

0: ίσως πάλι φταίς κι εσύ.
1: Ίσως φταίνε τα φεγγάρια, για να αλλάξουμε θέμα. Η Νότης Μαυρουδής και Τάσος Σαμαρτζής, από τη φωνή της πρώτου ψάλτη.
0: Πέρασε ο καιρός, παιχνίδια λιωτικό που χάθηκε στο φως.

Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου, Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ακόμα ένα τραγούδι της πλούσιας και ενδιαφέρουσας συνεργασίας τους. Παιδικά παιχνίδια. Εν έτη 1988.

Από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70 η συνέχεια μας και τον Νίκο Ξυλούρη, φίλες και φίλοι. Ο κύκλος του Σεφέρη. Με τον λόγο του νομπελίστα ποιητή μας, θράβσματα ποιημάτων του, μελοποιημένα ενορχιστρωμένα από τον Ηλία Ανδριόπουλο. Εδώ τελειώνουν τα έργα της θάλασσας. Και από εκεί, παραμένοντας πάντα στο δεύτερο μισό της εποχής αυτής, η πόνη της Παναγίας. Με το λόγο του Κώστα Βάρναλη αυτή τη φορά που μελοποίησε και ενορχίστρωσε ο Λουκάς Θάνος. Σάλπισμα, ο γενικός τίτλος του κύκλου του.

Νίνος Κόκοτος, Δημήτρης Χριστοδούλου, αντιπολεμικά. Με ερμηνευτή βεβαίως τον Νίκο Ξυλούρη. Γεννήθηκα σε μια στιγμή.

Ηλίας Ανδριόπουλος, ο κύκλος του Σεφέρη. Λουκάς Θάνος, σάλπισμα. Λίνος Κόκοτος, Δημήτρης Χριστοδούλου, αντιπολεμικά. Τρεις κύκλοι τραγουδιών από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70 με βασικό ερμηνευτή, τον Νίκο Ξηρούρη.

Στα τέλη του 60, στις αρχές του 70, από τον ελληνικό κινηματογράφο. Όλγα αγάπη μου και ορατό της μηδέν, δύο τραγούδια. Τι σου έκανα και πίνεις και βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Αντιστοίχως. Και τα δυο με τις μουσικές του Μίμη Πλέσσα και τους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Η πόλη πάνω, καταξιωμένη ήδη, και ο Στράτιος Διονυσίου, του οποίου η καριέρα με το τραγούδι αυτό κυριολεκτικά χωρίζεται στα δυο.

0: Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ τραγουδάει Γιώργο Ζαμπέτα και ολοκληρώνει τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που την ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παράτη ζωή σου.
3: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.